0: φύγε του καμί.
1: Ρίμε να σημαίνει νυν καί παραλήμπικα η βιλεσί τους καί νυν φάση δε γρούπος νυν κουναντία καί να χουέβες 11 δε χούνι καί χουέβες που λαργάν κου Μέχικο, Σουδάφρικα και πια τη παρέλγα Μέχικο εις καί σέρνες αν τη Ρεπούβλικα δε Κορέα καί τη Ρεπούβλικα Τσεκάουν που λαργάν κου Κορέα ατή παί Κορέα εις καί Ούχτα. Βιέρνες που λαργάν κου Καναδά, Μπόσνια, Τσεκοβίνα και πια τύπου εμπάτε καί γους Καναδόν καί Βόρσια στην Οκομή, Εστάδος Ουνίδος Παραγουέα καί νιτσέ τα ζυχρίνη, πινιαρικούν, ζαβιαρικούν, ηγνώγα καί Παραγουέα της χατή παί γουνάν μου ναργανή. Κουναν πόντια η πίστα που λιαγάνκου, τρες δε λατάρδε, Κατάρ, καί Σουίσαν ισχάμ που λιαγάνκου, καί Γρούπο Βέν ισχάμ. Καί σέις δε λατάρδε ισχάτα, 18 ώρας, Βρασίλ ή Μαζουέκος, Γρούπο Σε, Εστάδιον τε Νουέβα Γιέρ, Νουέβα Γιέρση. Y 9 de la noche en Escata, Haití versus Escocia, Grupo C, Stadium Boston. Y cae 12 de la noche en Escata, Australia versus Turquía. Ni quien acá sea unas jamás. Domingo, Puncha y Mapuchlaistus, Canga. Entonces, con un día, y Mapuchlaistus, Javaris Nogaca y Brasil, Marruecos, en Escata, Javaris Nogaca.